Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: Oh, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chai Ganella Jugovenda.
2: Monday night mayhem.
3: Hadi bale.
2: 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

0: ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα άλλο.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio

Καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Τι κάνετε? Σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου. Good morning London from μέσα από την εκπομπή μας Breakfast, όλα ελληνικά. Καλοκαίρι στο LGR. Και πολλά χαμόγελα

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα έχουν την ονομαστική τους γιορτή και αν έχετε και ίσως η ενέφλεια ή κάποιο επέτειο. Χρόνια πολλά, χρόνια σας πολλά.

0: Music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208-889-2682.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialist. Specialists helping you style your property from the floor up.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Good morning from the LGR house. Καλημέρα μέσα από την εκπομπή μας Breakfast à la Ελληνικά. Σήμερα με τον Τόνι Νεοφίδου στη θέση της Μαρίας που θα είναι κοντά μας αύριο, μάλλον αύριο το πρωί, αν είναι καλά. Και για τον καιρό μας, τι λέει ο καιρός μας σήμερα. Σήμερα αναμένεται ξηρός και ζεστός καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Μόνο μερικά ελαφρά σύννεφα θα υπάρχουν κυρίως το απόγευμα. Μέτρη ανατολική άνεμη με στη θερμοκρασία στους 24 βαθμοί. Απόψε ο καιρός θα είναι ξηρός και έφριος για το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις και έντονες βροχές θα έρθουν από τα νότια με πιθανότητα καταιγίδας. LGR London Greek Radio. Again, a very good morning to you, wherever you are.
1: Σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
0: Κάνε μας ένα thumbs up, like. Facebook, TikTok, Instagram.

0: LGR 103.3.
1: A gloriously sunny day in London today, and the sunshine is already out. We'll see about Echo Peak. Siroskes, Estoskeros, Marketia, Iliofania. A beautiful day for sure. Should remaining dry throughout most of the day. Highs of 24 in London. Hello. Καλησπέρα. Καλημέρα.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας. Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια.
1: Είμαι στο ραδιόφωνο.
2: Θέλω κάτι να σου πω.
1: Μα είμαι στη δουλειά, κόρη, περίμενε.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Και όπως ακούσατε η ανακοίνωση μας από την ομάδα μας εδώ στο LGR Events Team, ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για μια μόνο βραδιά στο Iconic Royal Albert Hall την 5η-22 Οκτωβρίου. Μην χάσετε ένα φανταστικό καφενητικό show. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης LGR London Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο

Πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι, καλοκαίρινο, μας αρέσει αρκετά. Γιάννης Φακίνος στην ερμηνεία και ραντεβού στο Εκκλησάκι. Πολύ ωραία. Και πάμε ακόμα ένα ραντεβού. Καλημέρα Παρίγια, καλημέρα Λονδίνο. Good morning from the team here, the LGR family. Breakfast, αλλά ελληνικά. Και φύγαμε.

0: Ο Θείος Τσάνισκης Θεός Remix, καλοκαιρινό Remix. Πρώτη εκτέλεση ήταν από τον Γιάννη Πάριο. Φυσικά ο legendary Γιάννης Πάριος. Πολύ ωραία. Επιστρέφουμε αμέσως μετά από αυτό. On the go, download London Greek Radio straight to your smartphone. You can find us there on Google Play and Apple, that's right. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Straight back after this.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
4: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτσι, πρώτο διανεβαστικό. Breakfast αλλά ελληνικά. Καλημέρα, καλημέρα παροικία μας. Καλημέρα Λονδίνο. Καλημέρα στους φίλους μας που ίσως μας ακούνε λίγο έτσι πιο μακριά, μέσα από το lgr.co.uk και μέσα από το app του London Greek Radio app. Και τι λέει ο καιρός μας σήμερα αναμένεται ξηρός και ζεστός καιρός με αθώνη ηλιοφάνεια, νεφώσεις μόνο λίγα αλαφρά σύννεφα, θα εμφανιστούν κυρίως το απόγευμα. Απόψε θα παραμένει ξηρός και εύρυος για το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Προς το πρωί, τις πρώτες πρωινές ώρες, νεφώσεις και μια ζώνη από ισχυρές βροχές θα κινηθούν από τα νότια, με πιθανότητα καταιγίδας. Η θερμοκρασία σήμερα τι λέει, μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Gloriously sunny day in London, highs of 24. Όλα χαμόγελα είμαστε. Sunshine London, feel good LGR. Πάμε εδώ να βρίσκει που μας ταξιδεύει, που στον Αιγαίο. LGR, έναν και μοναδικό.

0: exclusive behind-the-scenes action? Catch us on Instagram stories.
1: London Greek Radio.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Αν σε ρωτήσουν κανείς ποιο ραδιόφωνο ακούς, τι θα πεις?
2: London Greek Radio, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου, η LGA. Καλή σας μέρα και καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς ήρθες πίσω, Βασούλα. Απουσίαζες, ναι, μας
2: ναι.
1: Έλειψες.
2: Ευχαριστώ, χαίρομαι που το ακούω, ότι βλέπω ότι είχες στεναχωρηθεί που έφυγα και τώρα χαίρεσαι ιδιαίτερα. Κόκκινο χαλί είχα σήμερα.
1: Ναι. Το πεντόλυρο να μου το χαρίσεις μετά, ναι.
2: Πώς ήταν το LGA?
1: Να σου πω,
2: τι νέα έχουμε?
1: Παράσαμε πάρα πολύ καλά με τις μουσικές μας, κάναμε παρέα με τους φίλους μας που ίσως δεν πήγαν ταξίδι στην Κύπρο μας ή στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Πιστεύαμε έτσι είμαστε μια μεγάλη παρέα μαζί.
2: Πολύ ωραία. Και άκουσα εδώ και ένα μεγάλο γεγονός για τον Κωνσταντίνο Αργυρό τον Οκτώβριο και είμαστε οι επίσημοι ραδιοφωνικοί συνεργάτες.
1: Πολύ σωστά, πολύ ωραία, ναι. We are the official radio partner για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Οκτωβρίου. Roll up hula.
2: Ανυπομονούμε. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι κάτι εξαιρετικό, μια εξαιρετική εκδήλωση.
1: Και είναι μεγάλη τιμή που πιστεύω και στο ραδιόφωνο μας, η όλη η ομάδα του Αργυρού, Panic Records, Spoke for Choice, όλη αυτή η μεγάλη ομάδα.
2: Ναι, μας επέλεξαν δηλαδή.
1: Μας επέλεξαν,
2: έτσι. Ναι. Αυτό ναι, είναι μεγάλη τιμή. Και χαρά μας. Λοιπόν, νομίζω σιγά σιγά πρέπει να αρχίζεις να κλείνεις το μικρόφωνο, γιατί πρέπει να αναλάβω το τιμόνι εγώ σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Πολύ σωστά, και εγώ να πάω να φτιάξω ένα τσάι και κάποιες δουλειές στο γραφείο.
2: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ για τη μεγάλη υποδοχή και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πίσω στο LGR, στους αγαπημένους μας ακροατές.
1: Καλή εκπομπή.
2: Ευχαριστώ.

πειράζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρες τα ζωή.

Και εγώ να σ' αγαπώ. Καλή σας μέρα, καλό σας βρήκα. Εδώ στις 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα είμαι στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Ανδωνάκη Νεοφύτου, Τόνι Νεοφύτου, που μας κράτησε συντροφιά από τις 7 μέχρι και τις 10 και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για το θερμό καλωσόρισμα. Σε ευχαριστώ, Τόνι. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Πραγματικά χαίρομαι που είμαι και πάλι στη συντροφιά σας. Θα πούμε φυσικά και το μήνυμα της ημέρας, ενημέρωση. Ήμουνα στην Κύπρο και είχε πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Αλλά θα τα πούμε τα υπόλοιπα σε λίγο. Να πω ότι σήμερα θα έχουμε και μία συνέντευξη λίγο μετά τις 12 με την Ανδριάννη Παναγίδη και θα μιλήσουμε για το λευκαρίτικο κέντημα και μία έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο όμως. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 103,3 FM. Καλή σας μέρα!

Ο καιρός σήμερα στα Λονδίνα, υπέροχος, φωτεινός, με 21 βαθμούς Κελσίου, ηλιόλουστος, και πηγαίνουμε στο Μπέρμιγχαμ με 19 βαθμούς Κελσίου. Επίσης βλέπω να είναι ηλιόλουστος, όμως με μερικά σύννεφα και πιθανότητα για καταιγίδες. Στη Λευκωσία 33 βαθμοί Κελσίου με πολύ ηλιοφάνεια, Αθήνα 34 βαθμοί Κελσίου. Και θα ήθελα, πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι μας με τον Γιώργο Νταλάρα, να πω ένα θερμό καλημέρα στο χορηγό μας Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207 263 8100. Varossi Lettings and Estates.

Γελαγάπα και τραγούδα λοιπόν. LGR 10 λεπτά μετά τις 10. Θα ήθελα να στείλω την καλημέρα μου στη Γιώτα, στην Ειρήνη, στη Σόφη, τον Πέτρο και τον Μανώλη. Καλή σας μέρα. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Η ζωή δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσεις, αλλά μια πραγματικότητα που πρέπει να ζήσεις.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. 13 τα λεπτά μετά τις 10 και έχουμε, όπως είπα και πριν, να πούμε πάρα πολλά. Θα ήθελα να αρχίσω, παρόλο που έχει περάσει και ένας μήνας από τότε που έγινε η εκδήλωση, αλλά θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά και από το μικρόφωνο αυτούς που τίμησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τους Κύπρους της Διασποράς, τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο την Τετάρτη 29 Ιουλίου. Και να πω τους τιμηθέντες και να τους συγχαρώ. Ήταν η κυρία Ανθή Φιλιππίδου από την Αυστραλία, ο κύριος Ανδρέας Πάπα Ευρυπίδης, Ηνωμένο Βασίλειο, τον οποίο πολλοί από σας γνωρίζετε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνει περήφανο. Συγχαρητήρια. Ευαγόρας Μαυρομάτης από Γαλλία, Αντίνος Μιλτιάδους, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελευθέριος Γαβριλίδης, Νέα Ζηλανδία, Άρης Μπεπεκιάν, Καναδάς και Κατερίνη Κωνσταντινίδη, Αφρική. Συγχαρητήρια σε όλους. Πάντα επιτυχίες.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
5: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
6: Why do you keep repeating geodrive.cy?
5: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
6: What's their name again?
5: geodrive.cy.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Και ακούσαμε το όνειρο σε μουσική Κύπρου Χαραλάμπου, Στίχη Βασιλή Παναγή και Ερμηνεία Μιράντα. Συνεχίζουμε με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύησή σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα varossilettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Και τώρα θα σας πω για μία σημαντική έκθεση. Έκθεση μάλιστα για την Αφροδίτη, η οποία ανοίγει στις 8 Οκτωβρίου 2026 και μπορείτε να μπείτε στον κόσμο της Αφροδίτης, της θεάς του έρωτα, της ομορφιάς και της επιθυμίας, που αργότερα λατρευόταν και από τους Ρωμαίους ως Βένος. Σήμερα θεωρείται σύμβολο πάθους και ομορφιάς, αλλά η ιστορία της είναι πολύ παλαιότερη και πιο περίπλοκη. Βλέπουμε στο δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Ashmolean Museum στην Οξφόρδη, όπου θα πραγματοποιηθεί η έκθεση. Αυτή η μεγάλη έκθεση θα εξερευνήσει τις απαρχές της Αφροδίτης στο νησί της Κύπρου, που λατρευόταν ως παντοδύναμη θέα πριν από 3.000 χρόνια, και θα εντοπίσει το ταξίδι της μέσα από τον ελληνικό και το ρωμαϊκό κόσμο, όπου έγινε Αφροδίτη. Η έκθεση θα αποκαλύψει πώς με την πάροδο των αιώνων η Αφροδίτη εξελίχθηκε σε μια εμβληματική φιγούρα που συμβόλιζε την αγάπη, την ομορφιά, καθώς και μύθοι και εικόνες της άκμασαν, εμπνέοντας την τέχνη, τη λογοτεχνία και τη φαντασία από την Αναγέννηση μέχρι σήμερα. Παρουσιάζοντας εξαιρετικά αντικείμενα από γλυπτά και χάλκινα, γλυπτά μέχρι πολύτιμους λίθους και τερακότες από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία, που χρονολογούνται από περίπου το 1400 π.Χ. έως τον 21ο αιώνα. Αυτή η έκθεση θα αποκαλύψει τη δημιουργία μιας θεάς, της οποίας η κληρονομιά εξακολουθεί να διαμορφώνει τις ιδέες μας για την αγάπη και την ομορφιά σήμερα. Και η έκθεση ανοίγει 8 Οκτωβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 11 Απριλίου το 2027. Αφροδίτη, The Making of a Goddess, Ashmolean Museum.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Στη συντροφιά μας το Barossi Lettings and Estates, για αγορές, πωλήσεις και νοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Το Barossi Lettings and Estates είναι εδώ για εσάς. BarossiLettings.com. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ήδη βγήκανε μερικά από τα προγράμματα για το φθινόπωρο του 2026, τα οποία θα μπορέσουμε να αναφέρουμε μερικά σε λίγο, αλλά να πω ότι και η Greek Library of London, ελληνική βιβλιοθήκη Λονδίνο, ανοίγει τις πόρτες της επίσημα στις 19 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τους ακολουθήσετε στα social media Greek Library of London. Καλή επιτυχία! Και λέω να πάμε να ακούσουμε την υπέροχη φωνή της Ελεονόρας Ζουγανέλη. LGR 103,3 FM.

GR 103,3 FM. Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Barossi Lettings and Estates. Η αναζήτηση για το κατάλληλο ακίνητο γίνεται εύκολη υπόθεση με το Barossi Lettings and Estates. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και όπως είπα, έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα και πρέπει να αναφέρω για αυτή την ανακοίνωση από τον Nicosia Tourist Board. Λέει Save the Date, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, από τις 11 μέχρι και τις 2 ώρα Ελλάδας, Αμφιθέατρο Ιδρύματος Θεοχαράκη. Και πρόκειται για αυτή την παρουσίαση, Λευκωσία, Αθήνα, σας περιμένουμε. Τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των ημερών Κύπρου 2026, από την 1η μέχρι 15 Οκτωβρίου 2026. Την εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Υφυπουργός Τουρισμού κ. Κώστας Κουμής, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Μπρούντζος και ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Σταύρος Αυγουστίδης. Επίσης ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαωρίας και επικεφαλής του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνημάτων. Περιηγήσεως της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Γρηγόριος, καθώς και ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου Ελλάδας κ. Ιωσήφ Ιωσήφ. Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Αυγουστίδης, έχει θέσει ιδιαίτερα θερμά την εκδήλωση υπό την αιγίδα της Πρεσβείας, στηρίζοντας παράλληλα την ένταξή της στις ημέρες Κύπρου 2026 και την περαιτέρω προβολή της στην Ελλάδα. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λευκωσίας, κ. Θεόδωρος Γκρίγκου, ο οποίος θα παρουσιάσει το τουριστικό προφίλ της Λευκωσίας, τη νέα δυναμική της πρωτεύουσας, τις αναπτυξιακές της προοπτικές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου, εδώ στους 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο, Λονδίνο. Οι πρώτες δύο ώρες της εκπομπής αυτής είναι μια ευγενική προσφορά του Varossi Lettings and Estates. Αν ψάχνετε για το επόμενο σας σπίτι, σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα, το Varossi Lettings and Estates είναι εταιρεία που μπορείτε να αποταθείτε. varossilettings.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Και βλέπω εδώ ότι η Ελληνίδα πρέσβη στην Ιταλία έκανε μία επίσκεψη, επισκέφτηκε την Καλαβρία. Κάπου που θέλω πάρα πολύ να πάω και τώρα το βλέπω μπροστά μου. Εδώ στη σελίδα της ΣΕΡΤ λέει τριήμερη επίσκεψη στα ελληνόφωνα χωριά της Καλαμβρίας. Πραγματοποίησε η πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία, Ελένη Σουρανή. Πρόκειται

0: Είμαι μέσα στη λίστα μου αυτό το ταξίδι και εύχομαι να μπορέσω να βρεθώ εκεί πολύ σύντομα. Ας πάμε να ακούσουμε Γιώργο Παπαδόπουλο.
1: Κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Γιώργος Παπαδόπουλος, έρωτας είσαι. Σημαντική διάκριση για τρεις Έλληνες μουσικούς στο Berklee College of Music. Ως παιδί της επαρχίας με καταγωγή από την Κίσα Μοχανιών, 20χρονος Στέφανος Πατεράκης έζησε από μικρός πανηγύρια και χορούς. Αγάπησε τα αρχαίγωνα τραγούδια της Κρήτης, τα ριζίτικα, και πήρε τη σκυτάλη από τον λαοτίστα πατέρα του, γνωρίζοντας και εμβαθύνοντας το κριτικό όργανο ήδη από 8 ετών. Ήθελα από μικρός να μελετήσω και να ξερευνήσω τη μουσική παράδοση του τόπου μου, για την οποία είχα απίστευτο θαυμασμό, λέει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο. Η γεννημένη στη Θεσσαλονίκη Εμιλία Χαλκιάκο, 26 ετών, αν και με αστικές καταβολές, δεν άργησε να γοητευτεί από το δημοτικό τραγούδι με την είσοδό της στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Γνώρισα ωραίους ανθρώπους και άρχισα να μαθαίνω για ένα κόσμο πολύ πλούσιο, με τρομερό ενδιαφέρον για τη φωνή σαν όργανο, ένα κόσμο ανεξάντλητο, μας λέει. 21 χρονό Άννα Μαρία Συνοπίδου από την Κατερίνη έπαιζε φλογέρα και της άρεσαν οι παραδοσιακοί χοροί. Σε μια συναυλία του μουσικού σχολείου της γενέτειράς της άκουσε την καθηγήτρια της Στέλλα Καμπουρίδου να παίζει καβάλι. Μαγεύτηκε από το παραδοσιακό πνευστό όργανο, ξύλινος πλαγίαυλος χωρίς επιστόμιο, με ιστορία αιώνων, και αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτό. Επαγγελματίες παίκτες καβάλι με πτυχία και βεβαιώσεις.

Θεωρώ πως δεν πρέπει να είναι περισσότεροι από 10 στην Ελλάδα, εξηγεί. Στόχος μου είναι να μάθουν και άλλα παιδιά για το όργανο αυτό και να ξεκινήσουν να παίζουν. Και είναι αυτοί οι τρεις νέοι μουσικοί της ελληνικής παράδοσης που διακρίθηκαν από το Berklee College of Music, αποσπώντας πλήρες υποτροφίες για το τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Βοστόνη. Μία σπανιότερη διάκριση. Το Berklee College of Music δίνει ελάχιστες πλήρες υποτροφίες κάθε χρόνο και ανάμεσα στα παιδιά που απέσπασαν τις περίπου 15-16 υποτροφίες είναι τα τρία Ελληνόπουλα. Συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε πολύ που μας κάνουν περήφανος.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λεφτά και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου. Στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι η εγγύηση σας. Λοιπόν, όπως είχα πει νωρίτερα, σήμερα θα έχουμε μία ξεχωριστή συνέντευξη με την Ανδρεανή Παναγίδη. Και η συζήτησή μας θα είναι για το λευκαρίτικο κέντημα, αλλά και για την επερχόμενη έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο. Παραμείνετε συντονισμένοι μαζί μας για να μάθετε περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες, κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία, κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά, τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εν τίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
2: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Lettings. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
6: Δημητρίου and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
7: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης, LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, ήμουνα στην Κύπρο ένα μήνα και ούτε μία φορά δεν μου δόθηκε ευκαιρία να πάω στη θάλασσα. Όχι για να κολυμπήσω, ας είναι να πιω ένα καφεδάκι, να φάω ένα φαγητό στη παραλία, να βλέπω τη θάλασσα. Ναι, και μου λένε πώς ήταν οι διακοπές σου. Λέω δεν πήγα για διακοπές, δούλευα, πυρετοδός μάλιστα. Είχε πάρα πολύ ζέστη, και αλλά έμαθα ότι και εσείς εδώ το θερμόμετρο είχε ανέβει πολύ ψηλά, και το πρόβλημα εδώ ότι δεν υπάρχει το σύστημα κλιματισμού, έτσι, τα air conditions. Στην Κύπρο όμως ευτυχώς το είχα, αλλά το best και βιές, γιατί δεν έχω και αυτό το κυπριακό σύστημα. Όταν πηγαίνεις κάπου, συνήθως στην Κύπρο, θέλουν, αν είναι τρόπος, να μπουν με το αυτοκίνητο μέσα στο μαγαζί ή μέσα στο εστιατόριο. Εγώ μπορεί να το αφήσω και λίγο πιο μακριά να περπατήσω, δηλαδή είμαι νομοταγής πολίτης όσο μπορώ. Και έτσι αισθάνθηκα, πρέπει να πω, τη ζέστη. Λοιπόν, στη συντροφιά μας στο Varossi Lettings, ο χορηγός των πρώτων δύο ωρών της εκπομπής, για αγορές, πωλήσεις και νοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Το Varossi Lettings and Estates είναι εδώ για εσάς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο 0207-263-8100. Σε λίγο θα πούμε για το Σωτήρι Σόρογγα, εικόνες από την Ελλάδα στο Χαμιδιέ Τζαμί Φρούριο Χίου. Μείνετε συντονισμένοι στους 103,3 FM.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τίμια παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τίμια παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό, και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εν τίμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-81-00.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσό νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: Δημητρίου in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και σε λίγο θα ακούσουμε τις ειδήσεις από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και αμέσως μετά θα έχουμε τη συζήτηση με την Ανδριανή Παναγίδη. Θα μιλήσουμε για την επερχόμενη έκθεση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο πολύ σύντομα μάλιστα, τον Σεπτέμβριο, εγκαίνια στις 11 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τον Νοέμβριο, αλλά μείνετε συντονισμένοι εδώ στο LGR για να μάθετε περισσότερα. Η Ανδριανή είναι ήδη στο στούτιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Varossi Lettings and Estates για την υποστήριξη και του LGR αλλά και της εκπομπής Mid Mornings κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 10 μέχρι και τη 1. Varossi Lettings and Estates, τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263 8100, ιστοσελίδα varossilettings.com.

Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Μπουντσούρη επιχειρεί να αναπτύξει έναν παθή διάλογο με την ιστορική μνήμη της Χίου. Ο Σωτήρης Σόρογκας, χρησιμοποιώντας μια μοναδική δεξιοτεχνία, το κάρβουνο και το ακριλικό, αναδεικνύει τα ταπεινά καθημερινά ίχνη μιας Ελλάδας που χάθηκε, ακινητοποιώντας το στον καβά για να τους χαρίσει μια νέα ζωή.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Αποφάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της διακυβέρνησης λήφθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, τη δεύτερη μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Σε δηλώσεις, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι αποφασίστηκε η αύξηση των ολοήμερων σχολείων που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο σε 381 από 220. Αναφερόμενοι στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε ότι στόχος είναι να βελτιωθούν οι στρεβλώσεις της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα συνεδρίασαν σήμερα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις για να πάρουν αποφάσεις για την στάση που θα τηρήσουν σε σχέση με την κυβερνητική πρόταση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής ανακοίνωσε μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ότι προχωρεί η διαδικασία για την ανέγερση νέων κτηρίων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής Λάρνακας. Επιδίωξε, όπως είπε, είναι τα κατασκευαστικά έργα να αρχίσουν εντός του 2027. Ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης δήλωσε ότι εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Πολλαπλή Σκλήρανση. Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών η εξαμήνη έκθεση δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με την έκθεση, η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται σε ικανοποιητικό βαθμό παρά την γεωπολιτική αστάθεια και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Σε υψηλά επίπεδα κινείται ο πληθωρισμός. Ο Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι οι νέα μέτρα για αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκονται συνεχώς υπό αξιολόγηση. Ερωτηθείς για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, χαρακτήρισε πρώιμη τη συζήτηση για το κόστος, καθώς η συζήτηση συνεχίζεται ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Τα αυστηρότερα μέτρα για την χρήση ηλεκτρικών σκούτερ που προνοεί η νομοθεσία προωθεί για εφαρμογή το Υπουργείο Μεταφορών μετά την αύξηση των σοβαρών τραυματισμών και των θανάτων από οδικές συγκρούσεις. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο εκτελεστικός μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων, Χάρης Χριστοδούλου, ανέφερε ότι προβλέπεται κατακράτηση των σκούτερ όταν διαπιστώνεται ότι διακινούνται σε δρόμους όπου δεν επιτρέπεται. Η περίοδος κατακράτησης θα είναι από 30 έως 90 ημέρες. Ο κύριος Χριστοδούλου τόνισε ότι το σχετικό διάταγμα τις επόμενες μέρες αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διούλευση και νομοτεχνικό έλεγχο από την νομική υπηρεσία. Επεσήμανε επίσης ότι το εφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι αυστηρό και ότι το βασικό ζήτημα είναι η εφαρμογή του από την αστυνομία και τις τοπικές αρχές. Η Αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε επιβολή νέων κυρώσεων εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν συνέπειες για όσες χώρες διατηρούν οικονομική συνεργασία με την Τεχεράνη. Σε συνέντευξη τύπου, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διεύρυνε τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο κυρώσεων. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία, ο χρυσός, η αεροπορία και η ναυτιλία. Ο Αμερικανός Υπουργός δεν διευκρίνησε πότε θα τεθούν σε ισχύ οι νέες κυρώσεις, ενώ απέφυγε να διευκρινίσει ή αν η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να επιβάλλει κυρώσεις σε κινέζικες τράπεζες. Πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επαφές με ηγέτες χωρών, ζητώντας τους να διακόψουν τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη. Οι αποφάσεις που ανακοινώθηκαν χαρακτηρίστηκαν ως οικονομική D-Day, μια αναφορά που έχει σχέση με την απόφαση, με την απόβαση των συμμάχων στην Ορμανδία το 1944. Το Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αντιδρώντας στις ανακοινώσεις για επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά. Είπε επίσης ότι η κυβέρνηση διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Διάταγμα κράτησης για τρεις ημέρες εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Αμοχώστου εναντίον νεαρού 18 ετών, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν συνολικά 23 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, τα οποία έφεραν τον ίδιο συριακό αριθμό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφοριών, μέλη του ΟΠΕ μετέβησαν σε υποστατικό, όπου παρέλαβαν από υπάλληλο δύο χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον 18χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στη συνέχεια από μέλη της αστυνομίας και συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Σε έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν και άλλα χαρτονομίσματα των 50 ευρώ. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα καιρός θα είναι αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως βορειοδυτικοί, ασθενείς ως μέτρη 4 μποφόρ και στα νότια παράλια το απόγευμα ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Έχεις δοκιμάσει το ταλέντο σου στη θεατρική γραφή? Τόλμα, γράψε και στείλε το καλύτερό σου στο διαγωνισμό σιδηρών.
3: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB. LGR.

0: LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και σήμερα στο LGR ταξιδεύουμε στην καρδιά της κυπριακής παράδοσης και γνωρίζουμε μία τέχνη που κουβαλά αιώνες ιστορίας, δημιουργίας και πολιτιστικής ταυτότητας. Το λευκαρίτικο κέντημα. Μία τέχνη που δεν αποτελεί μόνο μέρος της τοπικής κληρονομιάς, αλλά έχει αναγνωριστεί διεθνώς, καθώς τον Οκτώβριο του 2010 εντάχθηκε στον κατάλογο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Μαζί μας είναι η Ανδριανή Παναγίδη, visual artist και ιδρύτρια του Folkmona, ενός ιδιαίτερου δημιουργικού εγχειρήματος που ερευνά και μεταφέρει στοιχεία της κυπριακής παράδοσης στη σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική. Ανδριανή, σε καλωσορίζουμε στο LGR. Πιστεύω πρώτη φορά σε έχουμε μαζί μας και αισθανόμαστε μεγάλη χαρά γιατί ένα νέο κορίτσι ασχολείται με την παράδοση. Και πριν βγούμε στον αέρα, κάναμε μία συζήτηση και πραγματικά εντυπωσιάστηκα όταν μου είπες ότι ήσουν καθηγήτρια μαθηματικών πριν ασχοληθείς με τη μόδα, με το λευκαρίτικο, να πω καλύτερα. Λοιπόν, μπορείς να μας πεις πώς προέκυψε αυτό?
1: Καταρχήν, γεια σας. Καλημέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ μαζί σας. Ναι, ονομάζομαι Ανδριανή και είμαι ιδρύτρια του Folkmona. Έχω σπουδάσει τέχνη και ψυχολογία και πάντα έτσι ήμουνα δημιουργικός άνθρωπος, αλλά είχα και τα μαθηματικά πάντα στη ζωή μου. Και όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο, ήρθα στο Λονδίνο και δούλευα σε ένα σχολείο γυμνάσιο και δίδασκα μαθηματικά. Και πολλοί κόσμος δεν το καταλαβαίνει πολύ και νομίζουν ότι το κέντημα, η μόδα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τα μαθηματικά, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μαθηματικά στο λευκαρίτικο κέντημα ιδίως και στην μόδα επίσης, και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην Κύπρο. Όταν οι κεντήτριες στα Λεύκαρα, οι γυναίκες δεν πήγαιναν σχολείο, αλλά οι κεντήτριες ξέρανε μαθηματικά, ξέρανε να πολλαπλασιάζουν, να αρθρίζουν από το λευκαρίτικο κέντημα. Άρα είναι κάτι το οποίο συνδέεται πολύ, πολύ όμορφα.
0: Λοιπόν, τι εννοείς, γιατί χρειάζονται τα μαθηματικά? Πες μας, τι είναι το λευκαρίτικο και ποια είναι η σύνδεση με το μαθηματικό? θέλαμε και εμείς, σίγουροι και οι ακροατές μας, θα θέλανε πάρα πολύ να μάθουν περισσότερο.
1: Το λευκαρίτικο κέντημα είναι ένα κέντημα το οποίο φτιάχνεται πάνω στο λινόντο ύφασμαν μαζί με κλωστήν κότον, βαμβακερί. Και για να φτιάξεις το κέντημα και να φτιάξεις όλα αυτά τα μοτίβα που υπάρχουν στο λευκαρίτικο κέντημα, πρέπει να μετράς κλωστές. Αλλά δεν είναι μόνο το να μετράς κλωστές για να δημιουργήσεις το μοτίβο, είναι επίσης και η ροή των μοτίβων, δηλαδή πού θα τοποθετήσεις τα συγκεκριμένα μοτίβα και πώς θα φαίνεται ότι έχει μια ωραία συνοχή το κέντημα, είναι γεωμετρικά σωστό. Άρα παίζουν πάρα πολλά ρόλο τα μαθηματικά, και μετρά συνέχεια κλωστές βασικά, ούτως ώστε να φτιάξεις ένα μοτίβο.
0: Η αλήθεια, θυμάμαι και εγώ κεντούσα, έφτιαχνα λευκαρίτικα, αλλά δεν θυμόμουν το μέτρημα. Θυμόμουν ότι έπρεπε να το κάνουμε και από την καλή και από την άσχημη, να φαίνεται όσοι καλοί, να μην φαίνονται οι κλωστές, να είναι πάρα πολύ ομοιόμορφο. Που πιστεύω ότι ακόμη ισχύει αυτό.
1: Ναι. Ναι, ισχύει.
0: Ναι, υπάρχουν, γιατί εμείς γνωρίζουμε το λευκαρίτικο από τα Λεύκαρα. Υπάρχουν όμως επιρροές από άλλους πολιτισμούς ή, αν θέλεις, ιστορικές περιόδους πάνω στην εξέλιξή του.
1: Ναι, το λευκαρίτικο κέντημα εξελίχθηκε τον 19ο με 20ο αιώνα. Πριν, οι γυναίκες στην Κύπρο κάνανε το κέντημα το ασπροπλούμι, το οποίο χρησιμοποιούσε το ύφασμα που φτιάχνανε στον αργαλιό και ήταν ένα έτσι πιο χοντροκομμένο κέντημα, αλλά έμοιαζε πάρα πολύ με το λευκαρίτικο. Το λευκαρίτικο εξελίχθηκε όταν έρχονταν στο χωριό των Λευκάρων οι κοπέλες από την Βενετία και κάνανε βασικά, αυτό ήταν τον 15ο αιώνα, κάνανε τις διακοπές τους βασικά στα Λεύκαρα. Ήταν έτσι πιο αριστοκρατικό χωριό για να πηγαίνουν εκεί τις διακοπές τους και κάνανε το κέντημα το Βενίς. Οι κεντήτριες εκεί στα Λεύκαρα βλέπανε αυτά τα κεντήματα, μιλούσανε με τις κοπέλες από την Βενετία και έτσι σιγά σιγά από τότε, τον 15ο αιώνα, παίρνανε επιρροές από αυτό το κέντημα και φτιάξανε κάτι δικό τους μεταξύ το ασπροπλούμι και το Βενίς. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε το λευκαρίτικο κέντημα που ξέρουμε τώρα.
0: Ναι. Ανδριανή, είναι αλήθεια ή είναι ένας μύθος, αν θέλεις, ότι συνδέεται το λευκαρίτικο κέντημα με το Λεωνάρντο Ντα Βίντσι? Τι είναι που ακούγεται για αυτή την ιστορία?
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να έχω ακριβώς evidence, ας πούμε, για αυτό το πράγμα, αλλά είναι όντως μύθος ότι είχε έρθει ο Λεωνάρντο Ντα Βίντσι στα Λεύκαρα και πήρε, αγόρασε ένα κέντημα λευκαρίτικο και το πήρε στο Μιλάνο, στο Ντουόμο. Αλλά εντάξει, μας αρέσει πολύ να το λέμε, δεν ξέρουμε ακριβώς αν έγινε κάτι τέτοιο, αλλά ναι.
0: Ναι, θα πρέπει να πάμε να το ψάξουμε. Σε αυτό λένε ότι είναι στον καθεδρικό ναό του Μιλάνου και να δούμε αν ακόμη βρίσκεται εκεί, νομίζω. Λοιπόν, και αναπτύχθηκε και εμπόριο. Δηλαδή είναι αλήθεια ότι οι λευκαρίτες ταξίδευαν στο εξωτερικό για να πουλήσουν τα λευκαρίτικα κεντήματα?
1: Ναι, σωστά. Οι άντρες των Λευκάρων, οι οποίοι τους ονομάζασαν κεντινάριδες, ξεκινήσανε να παίρνουν αυτά τα κεντήματα, γεμώνανε τις βαλίτσες τους με κεντήματα λευκαρίτικα και πήγανε στο εξωτερικό και κυριολεκτικά χτυπούσανε πόρτα με πόρτα και δείχνανε αυτά τα κεντήματα για να τα πουλήσουν. Δηλαδή, αν δεν ήταν για τους άντρες των Λευκάρων, δεν θα ήταν τόσο διάσημο το λευκαρίτικο κέντημα.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ, Ανδριάννη. Λοιπόν, παλαιότερα οι γυναίκες πώς μάθαιναν αυτή την τέχνη? Έπρεπε να πάνε στο σχολείο, γιατί εσύ διδάσκεις κιόλας το λευκαρίτικο κέντημα, δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι. Ήτανε με αυτό τον τρόπο ή το μάθαιναν από γενιά σε γενιά, δηλαδή η μητέρα να το μάθει, η γιαγιά στην κόρη της και κάτι άλλο? Να μου το απαντήσεις και αυτό. Ναι. Μήπως υπάρχουν και άντρες μαθητές τώρα?
1: Τώρα ναι.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Ο πρώτος μου μαθητής ήταν άντρας.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Αυτό πολύ σημαντικό. Αλλά ναι, πίσω στην ερώτηση, απλά τώρα αυτό έτσι απρόπτα ήρθε στο μυαλό μου. Πώς το μάθαιναν οι γυναίκες το κέντημα, το λευκαρίτικο?
1: Το λευκαρίτικο κέντημα ήταν βασικά τρόπος ζωής των γυναικών. Ήταν πάντα μέσα στα σπίτια τους. Η γιαγιά, η μάμα πάντα κάνανε λευκαρίτικο κέντημα στην καθημερινότητά τους. Άρα ήταν πολύ φυσικό στο να μάθουν οι γυναίκες κέντημα. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να ξέρουν σαν λευκαρίτισσα και στα χωριά γύρω από τα Λεύκαρα επίσης. Σε κάποια φάση υπήρχαν και στα οικοκυρικά, στα σχολεία, αλλά αυτό δεν συνεχίστηκε.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Από εκεί ήταν που το είχα μάθει και εγώ.
1: Ναι.
0: Το λευκαρίτικο κέντημα, η αλήθεια. Λοιπόν, και έρχεται μια εξαιρετική έκθεση στην Κύπρο, Stitched into the Landscape. Να αρχίσουμε από τον τίτλο. Γιατί ο τίτλος αυτός?
1: Τα έργα τέχνης δείχνουν, είναι βασικά ένα μείγμα από graphic design με λευκαρίτικο κέντημα και είναι stitched into the landscape, γιατί πολλά από τα έργα που έχουμε φτιάξει είναι landscapes, αλλά επίσης αντικείμενα από την κυπριακή καθημερινότητα. Δηλαδή μπορείς να δεις το landscape ενός χωριού, τα βουνά, αλλά έχει επίσης την ψάθενη την καρέκλα, ο καφές ο κυπριακός και πράγματα βασικά που είναι στην καθημερινότητα ενός Κύπριου, θυμίζει έτσι χωριό κτλ. Και ναι, κάνουμε πάνω σε αυτά τα έργα λευκαρίτικο κέντημα και γι' αυτό είναι stitched into the landscape.
0: Η αλήθεια μου απάντησε ναι και την ερώτηση, γιατί όταν είδα, νομίζω στο press release που μου είχε στείλει, είδα τις φωτογραφίες με την καρέκλα, όπως mm-hmm. είπες, και άλλα σχήματα, και αυτό μου κίνησε την περιέργεια. Mm-hmm. Γιατί δεν είχα ξαναδεί λευκαρίτικο, δηλαδή σε κέντημα, αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα, το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Και πώς γεννήθηκε αυτό, γιατί υπάρχει και ένα συνεργάτη σου, μαζί θα κάνετε την έκθεση, με τον Βασίλη Σαβίδη, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για την έκθεση και η συνεργασία σου, πώς προέκυψε?
1: Ο Βασίλης Σαβίδης είναι οικογενειακός μου φίλος. Ήμασταν, mm-hmm. Τον ήξερα από πολύ μικρή, και πάντα ήμασταν φίλοι και μιλούσαμε πάντα για τέχνη. Πήγε και αυτό, σπούδασε στην Γαλλία και έκανε animation, και πάντα δουλεύαμε μαζί και μιλούσαμε για την τέχνη, και μου έκανε και κάποια graphic designs που ήθελα. Και ναι, όταν είχα αυτή την ιδέα, ήθελα να κάνω κάτι το οποίο να αναβιώσει το κέντημα. Και σαν animator ο Βασίλης είναι βασικά η τέχνη του μέλλον. Και το λευκαρίτικο κέντημα είναι πολύ πιο παραδοσιακό. Άρα πιστεύω ότι υπήρχε ένας τρόπος mm-hmm. να συνδυάσουμε τις τέχνες μας. Είναι ένας συνδυασμός του μέλλον μαζί με την παράδοση. Και έτσι βασικά ήρθε η ιδέα και η συνεργασία.
0: Και πολύ ωραία ιδέα, και πραγματικά σας ευχαριστούμε που διατηρείτε την παράδοσή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, μιλάτε για το σιγά σιγά ως χαρακτηριστικό της κυπριακής ζωής. Τι σημαίνει για εσένα προσωπικά το σιγά σιγά και πώς μεταφράζεται μέσα από την τέχνη?
1: Το σιγά σιγά είναι βασικά ένα σλόγγαν που λέμε πάρα πολύ εδώ στην Κύπρο, και πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτό. Είναι ο τρόπος ζωής που τα παίρνεις έτσι λίγο πιο σιγά, δεν είναι όλα τόσο σοβαρά και θα γίνουν όλα σιγά σιγά. Και εγώ το έμαθα αυτό μέσω από το λευκαρίτικο κέντημα, γιατί κάνοντας αυτό το κέντημα σε κάνει force το να σταματήσεις και να το πάρεις όλα πιο σιγά, γιατί δεν είναι μια τέχνη την οποία πρέπει να την κάνεις γρήγορα. Είναι κάτι το οποίο θα σου πάρει πολύ καιρό και θέλει πάρα πάρα πολύ υπομονή. Και γι' αυτό ήθελα, δηλαδή από την τέχνη μας αλλά και από τη ζωή μας mm-hmm. σαν Κύπροι, δείχνουμε αυτή το σιγά σιγά της ζωής μας, και αυτό ήθελα να δείξω μέσα από την έκθεση επίσης.
0: Πολύ ωραίος τρόπος που βρήκες για να το ταυτίσεις, γιατί αυτό ισχύει και με το λευκαρίτικο και με τον τρόπο ζωής. Και μάλιστα πριν λίγο είχαμε μία συζήτηση μεταξύ μας, λέμε εμείς είμαστε διαφορετικές, δηλαδή με τη ρουτίνα της Κύπρου, όταν υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις, το σιγά σιγά, να μην αγχώνεσαι, να είσαι στην ώρα σου, γιατί και εσύ ήρθες πολύ νωρίς στο στούντιο και εγώ το ίδιο. Είμαστε, το οποίο αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, και πολύ ωραίος ο χαρακτηρισμός και συνδυασμός για το κέντημα. Λοιπόν, πώς είναι να βλέπεις μία παραδοσιακή τέχνη, γιατί για τον Βασίλη μας έχεις πει ότι είναι με τα animations, και πώς βλέπεις την παραδοσιακή τέχνη, όπως το λευκαρίτικο, να συναντά έναν σύγχρονο και ψηφιακό τρόπο έκφρασης?
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίος συνδυασμός, γιατί και σαν καλλιτέχνης μάθαμε πάρα πολύ ο ένας από τον άλλον. Ο Βασίλης που είναι έτσι πιο στο animation με τα computer συνέχεια, τα graphics τα έκανε πάνω στο computer του, αλλά μετά εγώ ήθελα έτσι να κάνω τα graphics κάτι πιο, να είναι directly πάνω στο λινό το ύφασμα, και τα έκανε από το computer, το πήρε και τα έκανε hand-drawn πάνω στο λινό το ύφασμα. Άρα και οι δυο μας βασικά μάθαμε κάτι.
0: Ο ένας από τον άλλο, έτσι. Αυτό είναι. You compliment each other, όπως λένε. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και να μάθουμε ακόμη περισσότερα. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen. Ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Sport for Choice and Sembla presents Athena Mou. Konstantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall. Konstantinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show on Thursday, 22nd of October. One of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Konstantinos Argyros, Athena Mou. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. One night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: LGR 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο και βρίσκομαι στο στούντιο μαζί με την Ανδριανή Παναγίδη, μια συζήτηση για το λευκαρίτικο κέντημα και μάλιστα για την έκθεση, την επερχόμενη έκθεση που είναι τα εγγένεια στις 11 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση ξεκινά από τις 12 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου στο Elysia Boutique Hotel στο Πέδουλα. Λοιπόν, μάλιστα με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Ανδριανή, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει η υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού και πραγματικά χαίρομαι όταν το Υφυπουργείο στηρίζει τέτοια σημαντικά θέματα. Πόσο δύσκολο ήταν να πάρετε την υποστήριξη?
1: Η αλήθεια να λέγεται, εντάξει, αυτό που κάνω και με την τέχνη αλλά και το folk mona το κάνω εδώ και 4 χρόνια, και τώρα είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι το οποίο υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που υποστηρίζουν ένα κάτι τέτοιο. Μου δίνει και εμένα την ευκαιρία να κάνω κάτι πιο καλλιτεχνικό, κάτι το οποίο που ήθελα πάρα πολύ καιρό να κάνω. Αλλά ναι, αυτό το δουλεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ναι, βρήκα την ευκαιρία με το πρόγραμμα πολιτιστικής αποκέντρωσης να δημιουργήσω αυτό το project, το οποίο το υποστηρίζουν στην τελική.
0: Ποιες ήταν οι ελπίδες σου? Ελπίζες ότι θα πάρεις αυτή την υποστήριξη?
1: Η αλήθεια όχι.
0: Και σου ήρθε έτσι ωραία έκπληξη, έτσι.
1: Ναι, δεν ήμουν καθόλου προετοιμασμένη, πιστεύω ότι θα το έπαιρνα. Και με όσα είχα ζητήσει επίσης, δηλαδή δεν πήρε καλές βαθμίδες, είναι ανάλογα με βαθμίδες.
0: Μάλιστα.
1: Και πήρε αρκετές ψηλές βαθμίδες το project που έβαλα μέσα.
0: Ναι.
1: Πιστεύω είναι και τα εργαστήρια ένα μέρος το οποίο ψήλωσε τους.
0: Γιατί θα μας πεις σε λίγο και για τα εργαστήρια, αλλά Ανδριανή μου, το λευκαρίτικο κέντημα θεωρείται μια τέχνη που κινδυνεύει να χαθεί, έτσι. Είναι, δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι σήμερα να κρατηθεί ζωντανή μια τέτοια παράδοση, και αφού δίνουμε και την ευκαιρία, δώσε την ευκαιρία στο Υφυπουργείο, έναν τρόπο για να διατηρηθεί αυτή η τέχνη, έτσι, ώστε θα ήταν πολύ κρίμα να έπαιρνες ένα όχι. Αλλά να σου κάνω την ερώτηση, πόσο δύσκολο είναι σήμερα να κρατηθεί αυτή η τέχνη?
1: Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το λευκαρίτικο κέντημα ιδίως θέλει χρόνο, θέλει υπομονή, και πολλοί κόσμος δεν το έχει αυτό το χρόνο βασικά. Δηλαδή, εγώ όταν το έμαθα όταν σπούδαζα και πήγαινα κάθε μέρα για 8 ώρες στην Κυπριακή Χειροτεχνία και καθόμουν εκεί, ήταν σαν ένα full time δουλειά. Άρα ναι, ήταν πολύ δύσκολο, και ευτυχώς τώρα που βρήκα την ευκαιρία και έχω αυτή την έκθεση και με υποστηρίζει και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, έχω και το χρόνο και την υπομονή να το κάνω.
0: Αισθάνεσαι καλύτερα, δηλαδή είναι, θα έλεγες ότι και μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, δηλαδή όταν παίρνεις την υποστήριξη του Υφυπουργείου, είναι ότι σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Γιατί ιδίως ξέρεις, όταν κάνεις κάτι για τόσα χρόνια, το οποίο το κάνεις για την πατρίδα σου και για την αγάπη του πολιτισμού σου, θέλεις να σε δει κάποιος. Ναι. Η κυβέρνηση της χώρας σου θέλεις να σε αναγνωρίσει. Και ναι, τώρα που έγινε, μου δίνει αυτό το έτσι, push και motivation να συνεχίσω.
0: Exactly. Θα ήταν κρίμα, δηλαδή, να αναγνωρίσουν αυτό το έργο, πες, στην Ιταλία και η ίδια η χώρα σου να μην σε στηρίξει. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και μπράβο στο Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου. Λοιπόν, μέσα από τα εργαστήρια που θα πραγματοποιήσει, γιατί θα πραγματοποιήσει από ό,τι είπες κάποια εργαστήρια.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να μάθω περισσότερο, και τι περιμένετε να πάρει μαζί του ένας άνθρωπος που θα μάθει να κεντά λευκαρίτικα.
1: Ναι, βασικά ένας τρόπος για να φέρω και κόσμο στην έκθεση παραπάνω. Ήθελα να προσφέρω δωρεάν μαθήματα, γιατί ξέρω ότι κάποιες φορές είναι και πολλά λεφτά για κάποιους να μάθει αυτή την τέχνη. Ήθελα να προσφέρω δωρεάν μαθήματα όπου να έρχεται κόσμος και να μαθαίνει το πιο εύκολο μοτίβο στο λευκαδικό κέντημα, που είναι η Μαργαρίτα. Και να μάθουν έτσι λίγο τις τεχνικές, να γνωρίσουν πώς φτιαχτήκανε όλα αυτά τα έργα, με τι τεχνική, με τι ιδέα και την ιστορία πίσω από το λευκαρίτικο. Και θα τα κάνω σε Σαββατοκυριακά όσο θα γίνεται η έκθεση. Ήδη έχουμε πολλά sign-ups τα οποία θα έρθει πάρα πολύς κόσμος και θα φτιάξουν βασικά το μοτίβο της λευκαριστικής Μαργαρίτας και θα πάρουν μαζί του σπίτι ένα μικρό μαντιλάκι, το οποίο το διακοσμήσανε ήδη, που είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και πώς δηλώνουν τη συμμετοχή τους?
1: Είναι πάνω στο Instagram, υπάρχει ένα Google Form. Το Instagram είναι ο Ramona, so A-U-R-U-M-A. Είναι το link εκεί, όποιος θέλει να κάνει sign up, είναι όλα εκεί.
0: Τέλεια. Λοιπόν, πιστεύεις ότι η παράδοση μπορεί να επιβιώσει χωρίς να παραμείνει ένα μουσιακό αντικείμενο? Δηλαδή, ξαναέρχομαι στην ερώτηση την προηγούμενη, το πόσο δύσκολο είναι να το κρατήσουμε ζωντανό αυτό το σημαντικό κέντημα της Κύπρου. Πώς μπορούμε να κάνουμε κομμάτι της σύγχρονης ζωής?
1: Εδώ μπαίνει και το brand που έχω, το Folkmona. Ο σκοπός του Folkmona βασικά είναι να διατηρηθούν οι παραδοσιακές τεχνικές και πραγματικά πιστεύω ότι αν υπάρχουν οι κυπριακές τεχνικές μόνο σαν χόμπι, δεν θα προχωρήσουν και δεν θα μπορούμε να τις αναβιώσουμε και να τις κρατήσουμε στη ζωή μας. Και γι' αυτό έχω κάνει αυτό το brand, το οποίο σε κάποια φάση ελπίζω να υπάρχουν σαν full-time jobs και εντύτριες του λευκαρίτικου, να υπάρχουν για εφάντριες και τα λοιπά. Γιατί η μόδα είναι στην καθημερινή μας ζωή, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε καθημερινά, ούτως ώστε αν αυτές οι τεχνικές είναι linked με δουλειές, πιστεύω ότι όντως μπορούν να κρατηθούν στην καθημερινότητά μας.
0: Πολύ ωραία. Ανδριανή, αν μπορούσες να καθίσεις σήμερα δίπλα σε μια γυναίκα από τα Λεύκαρα που κεντούσε πριν από 100 χρόνια, τι θα ήθελες να τη ρωτήσεις?
1: Μου το λες αυτό και ανατριχιάζω. Ναι.
0: Δηλαδή μόνο που τα ακούς, νομίζω, επειδή το αγαπάς τόσο πολύ, αισθάνεσαι συγκίνηση, όπως είπες.
1: Ναι, όντως. Και έτυχε η αλήθεια να γνωρίσω κεντήτριες που δυστυχώς δεν είναι στη ζωή τώρα, αλλά τις γνώρισα πριν κάποια χρόνια και τα πράγματα που φτιάχνανε δεν ήταν κέντημα, ήταν έργα τέχνης. Και μόνο να είμαι σε ένα δωμάτιο μαζί τους και να βλέπω και να μου δείχνουν τη δουλειά τους και το πόσο περήφανες είναι για αυτά τα κεντήματα, για μένα είναι αρκετό. Δηλαδή εκείνα τα λίγα λεπτά μαζί
0: πολύ
1: τους είναι, ναι.
0: ναι. Η μητέρα σου κεντούσε το λευκαρίτικο, είχε κάποια έτσι κυπριακή τέχνη μεγαλώνοντας? Είσαι και μικρότερη εσύ, που ίσως όχι.
1: Η μητέρα μου είναι αγιογράφος. Δεν έχει να κάνει με κέντημα, αλλά πάντα υπήρχε η τέχνη στη ζωή μου. Και έτσι νομίζω αυτό μου έδωσε πολύ να έχω έτσι την περιέργεια να μάθω.
0: Στο DNA.
1: Ναι, είναι. Είναι στην
0: τέχνη δηλαδή. Α, πολύ ωραία, μπράβο. Είναι όντως μέσα στην οικογένεια. Λοιπόν, όταν επισκέπτης φύγει από την έκθεση, τι θα ήθελες να αλλάξει μέσα του, κάτι να πάρει μαζί του?
1: Το θέμα της έκθεσης βασικά είναι, θέλω να νιώσει ο ακροατής το σιγά-σιγά που λέμε εδώ, γιατί είναι κάτι το οποίο θέλω να βιώσουν, να μπουν μέσα σε ένα δωμάτιο και να ηρεμήσουμε, να μην τρέχουμε συνέχεια, να πάρεις χρόνο να δεις τα έργα, τα κεντήματα, τη λεπτομέρεια. Και έτσι δηλαδή, ναι, θέλω να σταματάνε, να αναπνέουν και να βιώσουν την τέχνη.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Ανδρέα, ναι, γιατί ξέρεις, πολλές φορές περνούμε από κάποιους δρόμους, κάποιες περιοχές και το κάνουμε ασυνείδητα, δεν δίνουμε καν προσοχή και μετά μπορεί να ξαναπεράσουμε εκεί, να είμαστε πιο ήρεμοι και όταν κοιτάμε γύρω μας, βλέπουμε πράγματα που δεν τα είχαμε δει, υπήρχαν και την προηγούμενη φορά, όμως δεν τα παρατηρούμε και είναι με αυτό το σιγά σιγά μαθαίνουμε να ζούμε consciously και όχι subconsciously, αν θέλεις να το δεις έτσι, και με το κέντημα αυτό το λευκαρίτικο, όπως λες, ναι, το σιγά σιγά, υπομονή και νομίζω χαλαρώνεις. Θα έλεγες ότι μερικοί το βρίσκουν και ένα είδος χαλάρωσης?
1: Ναι, πάρα πολλά άτομα τα οποία δίδασκα και επίσης που έκανα τα μαθήματα και στο Λονδίνο εβδομαδιαία, η ομάδα που είχα δεν έχανε μάθημα γιατί ήθελε να έρθει και να νιώσει ότι μπορώ να ηρεμήσω τώρα, μπορώ να ηρεμήσω, μπορώ να είμαι με άτομα γύρω μου που μπορώ να μιλήσω για την παράδοση και την κουλτούρα μου, και να ηρεμήσω από αυτή τη ζωή που είναι έτσι, έτσι τρέχα τρέχα.
0: Έτσι. Λοιπόν, κάτι που θα ήθελες να πεις που ίσως αφήσαμε πίσω πριν φυσικά ξαναδώσουμε τις λεπτομέρειες για την έκθεση?
1: Ότι βασικά η παράδοσή μας, τα κεντήματα και η τέχνη της Κύπρου είναι μέρος του identity μας, είναι μέρος μας, και πιστεύω ότι όλοι οι Κύπροι και ο κόσμος γύρω μας πρέπει να, έτσι, να το δούνε, να το ψάξουνε, γιατί θα μάθουν πράγματα για τον εαυτό τους μέσα από αυτά.
0: Πολύ ωραίο το μήνυμα σου, Ανδριανή, και να πω ότι όσοι έχουν συνεντονιστεί ίσως αργότερα, πριν λίγο, και δεν άκουσαν αυτή τη συζήτηση από την αρχή, το οποίο είναι, θα έλεγα, μια σημαντική συζήτηση για το λευκαρίτικο κέντημα με την νέα Ανδριανή, θα έχουμε την ευκαιρία, θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε σύντομα, την ηχογράφηση στα social media, και θα ανέβει και στο δικό μου το social media και πιστεύω και η Ανδριανή να το ανεβάσει. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, Ανδριανή, τις λεπτομέρειες για μια ακόμη φορά, τις ημερομηνίες, πού και πώς μπορεί κανείς να δηλώσει συμμετοχή για αυτά τα εργαστήρια.
1: Είναι το Stitched into the Landscape Exhibition, το οποίο γίνεται στο Elysian Boutique Hotel στον Πεδουλά. Τα εγγένεια θα γίνουν 11 Σεπτεμβρίου και η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 12 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Θα γίνονται εργαστήρια throughout τους δύο μήνες, που μπορείτε να κάνετε sign up στο Google Forms που θα βρείτε στο social media account μου, του Oromona. Και ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, και με συνεργάτη
1: τον Βασίλη Σαββίδη.
0: Τον Βασίλη Σαββίδη. Ανδριανή μου, σε ευχόμαστε και στους δύο κάθε επιτυχία. Είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε. Αν βρίσκεστε στην Κύπρο, αυτό προς τους ακροατές μας, να επισκεφθείτε και να στηρίξετε αυτή τη σημαντική έκθεση του πολιτισμού μας και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να διατηρήσουμε το λευκαρίτικο κέντημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδριανή, και το LGR είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι κάνεις για να σε υποστηρίξουμε και να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε στην προώθηση αυτών των εκδηλώσεων που κάνεις. Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστώ.

Χορεύω, Μιχάλης Χατζηγιάννης, LGR 103,3 FM. Ελπίζω να απολαύσετε την συζήτησή μας με την Ανδριανή Παναγίδη για το λευκαρίτικο κέντημα και για την έκθεση Stitched into the Landscape από τις 12 Σεπτεμβρίου μέχρι 11 Νοεμβρίου στο Elysia Boutique Hotel Πεδούλα. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και εδώ θα σας ευχηθώ ένα καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη στις 10 το πρωί, αλλά μέχρι τότε, αν θέλετε να μ' ακούσετε, μπορείτε να με βρείτε στο Hellenic Voice Podcast, όπου μιλάμε για ελληνικό και κυπριακό πολιτισμό, ιστορία, και μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες. Από μένα τη Βασούλα Χριστοδούλο, σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ πολύ θετική ενέργεια. Καλή συνέχεια. Μαζί σας ο Βασίλης Παναγή, πολύ σύντομα.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, καλό απόγευμα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής και θα παραμείνω μαζί σας μέχρι και τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κυπρουκή Ελλάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να πούμε στη Βασούλα Χριστοδούλου που ήταν εδώ από τις 10 μέχρι και τη 1. Ευχαριστούμε Βασούλα μου, να είσαι καλά, και να ευχηθούμε να έχει μια θαυμάσια μέρα, μια πολύ όμορφη μέρα. Εμείς εδώ μαζί και πάλι κυρίες και κύριοι, και θα συνεχίσουμε. Έχουμε πολλή μουσικούλα, έχουμε ειδήσεις κάθε μία ώρα. Θα δούμε κάποιες ανακοινώσεις, αν έχουμε, να τις διαβάσουμε για εσάς. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε πάντα εδώ για την δική σας πάντα καλή ενημέρωση και την δική σας διασκέδαση. Καλώς ορίσατε, να είστε καλά πάντα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ, κυρίες και κύριοι, να ρίξω μια ματιά για τον καιρό, να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε 24 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Ανεβασμένη η θερμοκρασία και ο ήλιος είναι εδώ μαζί μας και θα παραμείνει μαζί μας μέχρι και την δύση του. 24 βαθμοί, στις 3 θα είναι στους 25 βαθμούς και παραμένει εκεί μέχρι και τις 5. Μετά θα αρχίσει να κατεβαίνει. Στις 8 και 2 λεπτά θα δύσει ο ήλιος και απόψε, από ό,τι προβλέπεται εδώ πέρα, αγαπητή κυρία Άννα και οι υπόλοιποι που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι, δεν θα μας κάνει τη χάρη σήμερα, δεν θα βγει. Θα ξημερώσουμε το καλό 6 και 3 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρχει λίγη βροχούλα αύριο. Αύριο Τετάρτη λοιπόν προβλέπεται βροχούλα γύρω στους 70%. Θα πέσει βροχή, το ίδιο και την Πέμπτη και Παρασκευή. Όλες οι υπόλοιπες μέρες δείχνει ότι θα είναι βροχερές. Αυτά για τον καιρό. Συνεχίζουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360-0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: 1, 2, 3, go.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μαρία με τα κίτρινα και μας έφερε στα 27 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Μετά τις 1 συνεχίζουμε. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Edmonton τον κύριο Κόκο και την οικογένειά του, τον τους υπόλοιπους 4 με 6.000 κόσμο εκεί μας ακούνε τακτικά, και να τους χαρίσουμε Στράτο Κύπριο που τους αρέσει πάρα πολύ. Και για να δούμε, φέρτε μου λέει ποντίρια κι άλλα, κι όλα θα τα κάνω γι' άλλα.

0: Αυτός ήταν ο Στράτος Κύπριος. Και πάμε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Μέχρι και τις 2 θα ακούμε παλιά λαϊκά τραγούδια. Και στις 2 έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Μετά από αυτό θα γυρίσουμε πίσω και θα παίξουμε και άλλα τραγούδια, ποικιλία τραγουδιών, για να απολαύσουμε αυτό το πολύ όμορφο απόγευμα της 3ης 25ης Αυγούστου 2026. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Το επόμενο τραγούδι θέλω να το χαρίσω σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στην Διεύθυνση, την κυρία Χριστάλη Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης, όλα τα παιδιά τα καλά, τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, και κάτω στο καφενείο εκεί τον Κώστα, την Βικτόρια. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί. Βικτόρια λοιπόν, Μαρία και Άννα και οι υπόλοιποι, και όλους τους σαμώνες, ανεξαιρέτως όλους τους σαμώνες. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, «Στρώσε μου το κρεβάτι μου να κοιμηθώ αγάπη μου».

Στρώσε μου λοιπόν το κρεβάτι μου να κοιμηθώ, αγάπη μου, και συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι θα μας το πει ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε.

Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Φούλη Δημητρίου λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το χαρίζω σε εσάς που αγαπάτε αυτά τα παλιά τραγούδια, έτσι, της περίοδου του 50 με 70. Εκείνης της περίοδου υπήρχαν πάρα πολλές επιτυχίες, μεγάλες επιτυχίες. Φούλη Δημητρίου είναι μία από τις καλλιτέχνες η οποία έχει αφήσει αρκετές επιτυχίες. Πάμε να την ακούσουμε.

0: από που να αρχίσω λοιπόν και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

9 λεπτά πριν το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από το ΡΙΚ για την ενημέρωσή μας, και μετά θα γυρίσω πίσω και θα συνεχίσουμε να πούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Βαλισάντρου. Γεια σας κυρία Βαλισάντρου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, να είστε καλά. Ευχαριστώ, και όλα μας τα τραγούδια και για σας αφιερωμένα, τακτική μας ακροάτρια. Και χαιρετώ την κυρία που πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο και ήθελε να ξέρει για το «Θέλω να πάω έσω μου». Ναι, ο τραγουδιστής, ο ερμηνευτής, το όνομά του Ζαχαρίας, και σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Ο κύριος Κορνήλιος είναι μαζί μας. Κύριε Κορνήλιε μου, χάρηκα που σας άκουσα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να χαιρετήσουμε λοιπόν, αγαπητέ κύριε Κορνήλιε, τον φίλο μας τον Σπύρο από το Southgate και την οικογένειά του. Χαίρετε αγαπητέ Σπύρο, εύχομαι να μας ακούς. Το επόμενο τραγούδι και για σένα. Το ίδιο χαιρετούμε και τον Κόκο στο Edmonton για όλη την συνοπαρτσιά του. 4 με 6 χιλιάδες κόσμος λέει μας ακούνε εκεί. Γιατί όχι, γιατί όχι. Λοιπόν, επίσης ο κύριος Κορνήλιος χαιρετά και τον Ηλία τον κιθαρίστα. Καλό απόγευμα και στον Ηλία, και να χαρίσουμε σε όλους αυτούς το επόμενο τραγούδι που είναι ο γέρο ναυτικός, ένας γέρος ασπρομάλης ναυτικός, Στράτος Κύπριος.

ένας γέρος ασπρομάλης ναυτικός. Στο μουράγιο περιμένει μ' αγωνία, κι είναι πάντως

0: σκυφτός και σκεφτικό λοιπόν είναι ο Ιεροναυτικός. 5 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων συνεχίζουμε, πάμε να ακούσουμε Γλυκερία και τα πεντοχίλιαρα. Τα πεντοχίλιαρα λοιπόν.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Αποφάσεις που αφορούν διάφορους τομείς της διακυβέρνησης ληφθήκαν κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, τη δεύτερη μετά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Σε δηλώσεις, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι αποφασίστηκε η αύξηση των ολοήμερων σχολείων που θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο σε 381 από 220. Αναφερόμενη στο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, η Αθηνά Μιχαηλίδη είπε ότι στόχος είναι να βελτιωθούν οι στρεβλώσεις της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Σημειώνεται ότι για το ίδιο θέμα συνεδρίασαν σήμερα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις για να πάρουν αποφάσεις για τη στάση που θα τηρήσουν σε σχέση με την κυβερνητική πρόταση. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φυτηρής ανακοίνωσε μετά την συνεδρία του Υπουργικού ότι προχωρεί η διαδικασία για την ανέγερση νέων κτηρίων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής Λάρνακας. Επιδίωξη, όπως είπε, είναι τα κατασκευαστικά έργα να αρχίσουν εντός του 2027. Ο Υπουργός Υγείας Νεοφύτος Χαραλαμπίδης δήλωσε ότι εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Πολλαπλή Σκλήρυνση. Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Οικονομικών η εξαμηνή έκθεση δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα με την έκθεση, η κυπριακή οικονομία αναπτύσσεται σε ικανοποιητικό βαθμό παρά την γεωπολιτική αστάθεια και την άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Σε υψηλά επίπεδα κινείται ο πληθωρισμός. Ο Μάκης Κεραυνός δήλωσε ότι νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας βρίσκονται συνεχώς υπό αξιολόγηση. Ερωτηθείς για την συνταξιδοτική μεταρρύθμιση, χαρακτήρισε πρώιμη τη συζήτηση για το κόστος, καθώς η συζήτηση συνεχίζεται ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, πρότεινε την ανάληψη από τον Διεθνή Οργανισμό ρόλου στην διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών, λιβασμάτων και άλλων συναφών προϊόντων που πλήττονται από την παράλυση της διέλευσης στα στενά του ορμού. Στόχος, ανέφερε ο Γκουτέρες, είναι να υπάρξει ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης που απαιτείται για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην επιβολή τελών για υπηρεσίες που παρέχονται στα διερχόμενα πλοία, γεγονός που απορρίπτουν κατηγορηματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και κράτη της περιοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο των στενών, τα οποία, όπως ανέφερε, μετά τον πόλεμο θα γίνουν αμερικανικό έδαφος. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίσημη άρση του χαρακτηρισμού της Συρίας ως κράτους χορηγού της τρομοκρατίας. Σε σχετική δήλωση προέβη ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 45μερης ενημέρωσης του Κογκρέσου. Το State Department αποδίδει την απόφαση στα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την απομάκρυνση της Συρίας από οργανώσεις όπως το ISIS, η Αλ-Κάιντα και η Χεσμπολά. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικές επενδύσεις και για την οικονομική ανάκαμψη και επανένταξη της Συρίας στην διεθνή οικονομία. Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμάτ Αλ-Σάρα, δήλωσε ότι η χώρα του απαλλάχθηκε από ένα μεγάλο βάρος μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αφαιρέσουν ύστερα από 47 χρόνια τη χώρα του από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Σε σημερινή ομιλία του, ο Σάρα ανέφερε ότι η Συρία γυρίζει σελίδα από το δυνηρό παρελθόν της για να ξεκινήσει την πορεία της ανάπτυξης και της ανοικοδόμησης. Τραγική κατάληξη είχε διαμονή Γερμανού τουρίστα 22 ετών στην Κύπρο, καθώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στην επαρχία Μοχός του. Στο σημείο κλήθηκε στενοφόρο, το οποίο το μετέφερε στο ΤΑΕΠ του νοσοκομείου Μοχός του, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Η νομισμένη νεκροτομή κατέδειξε ως αιτία θανάτου τον πνιγμό εντός ύδατος. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό σε πισίνα ύψους 1 μέτρου και 30 εκατοστών. Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Ο γιος του αείμνηστου τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να φέρουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ή ως βορειοδυτικοί, ασθενείς ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στα νότια παράλια το απόγευμα ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο τραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
3: Χαίρετε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωση εκεί. Ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη που εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Και να ευχηθούμε σε όλους να έχουν μια θαυμάσια μέρα. Ακούσατε για την δυστυχώς κατάληξη του τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα. Απεβίωσε μετά από νοσηλεία 2 περίπου ετών. Αιωνία του να είναι η μνήμη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

πρόσφατα είχα παρακολουθήσει αυτή την ταινία με τον αείμνηστο Νίκο Κούρκουλο, ο Αστραμπόγιανος, αν θυμάστε κάποιοι από εσείς πρέπει να την είδατε, καταπληκτική ταινία, και ήταν αυτό το μυρολόι μέσα που με έκανε μεγάλη εντύπωση, ο τρόπος και η ερμηνεία της Χαρούλας Λαμπράκη, ήλιε φωνιά.

θαυμάσια ερμηνεία. Και όπως έχω πει, είναι από το φιλμ, από την κινηματογραφική ταινία «Ο Αστραπόγιανος». Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω να δούμε. Θέλω να σας πω λίγο, για να σας θυμίσω έτσι απλά για να το έχετε υπόψη, ότι κυρίες και κύριοι, το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival θα γίνει Κυριακή 4 Οκτωβρίου εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Στις 10 το πρωί αρχίζει, μέχρι τις 7 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη. Περισσότερα θα σας πούμε σύντομα. Έχετε υπόψη όμως, Κυριακή 4 Οκτωβρίου είναι το φεστιβάλ. Bicommunal Cypriot Festival, BCF26, it will be Sunday, 4th of October 2026, at the external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London, N22. The festival will start 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. More information we'll give you very soon.

Πάρε με κοντά σου, πάρε με κοντά σου στα 19 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Λονδίνο. Χαιρετώ όλους εκεί στο Δήμος Continental. Να χαιρετήσω την Ειρήνη και τον Μάριο. Να πούμε ότι βρίσκονται στη διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer's Green. Καθημερινά εκεί σας περιμένουν από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και κάνουν και free delivery στο Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer's Green. Μπείτε στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση www.dimos-continental.co.uk και εκεί θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό απόγευμα λοιπόν στον Μάριο και την Ειρήνη και όλη την υπόλοιπη ομάδα εκεί, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Πήγα σε μάγισσες. Πήγα σε μάγισσες.

Πολύ όμορφα. Συνεχίζουμε. Ο καιρό μας είναι θαυμάσιος. Και να σας πω ακριβώς πού βρίσκεται η θερμοκρασία τώρα. 25 βαθμοί Κελσίου και παραμένει εκεί μέχρι και τις 5. Μετά θα αρχίσει να πέφτει. Ο ήλιος θα παραμείνει μαζί μας μέχρι την δύση του, που θα είναι στις 8 και 2 λεπτά. Με την θερμοκρασία να πέσει στους 19 βαθμούς Κελσίου. Απόψε δεν προβλέπεται να έχουμε φεγγάρι. Επομένως, αύριο το πρωί θα ξημερώσει με το καλό, κυρίες και κύριοι, στις 6 και 3 λεπτά. Και προβλέπεται, με συγχωρείτε, βροχούλα αύριο, έτσι. 70%. Άστο να βρέξει. Να βρέξει, να κάτσουν οι σκόνες που λέμε εμείς οι Κύπροι και να μου πλύνει και τα μάξι. Θέλει πλύσιμο τα μάξι. Η βροχή να μου το πλύνει. Λοιπόν, το ίδιο και την Πέμπτη θα βρέξει και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη. Συνέχεια καθημερινά θα βρέχει λιγάκι. Εντάξει, με τη θερμοκρασία να μην ανεβαίνει από την Πέμπτη και μετά, να μην ανεβαίνει τους 21 βαθμούς. Θα είναι η πιο ψηλή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια των επόμενων τουλάχιστον 10 ημερών. Η πιο ψηλή θερμοκρασία θα είναι μέχρι 21 βαθμούς. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο τον Πάνο Σαββίδη που γύρισε από την Κύπρο. Καλωσόρισες φίλε μου. Και τον Τζίμι Ανδρέας που ήπιαμε ένα πολύ έτσι γευσάτο καφεδάκι χθες. Βρεθήκαμε με τον φίλο μου τον Τζίμι και ήπιαμε το καφεδάκι μας εκεί στο Λούτσια. Θέλω να πω καλό απόγευμα σε όλους εκεί, τον Θανάση, τον Γιάννη και την Χριστίνα. Γεια σου Χριστινάκη, καλό σου απόγευμα. Και τους υπόλοιπους ήπιαμε το καφεδάκι μας εκεί, περάσαμε όμορφα στο Λούτσια λοιπόν, εκεί στο Wood Green. Επί τη ευκαιρία χαιρετώ και απέναντι τα καλά τα παιδιά του YNS που πάντα είναι πρόθυμοι εκεί να μας εξυπηρετήσουν και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θέλω να χαρίσω επίσης σε εσάς που είστε στο αμάξι και οδηγάτε και μας ακούτε, όπως ο Τάσος ο Χάννας, usually είναι στο αμάξι, ο συνήθως, καθώς και ο Δώρος ο Μούλος, πάντα στο αμάξι και μας ακούνε. Καλό σας απόγευμα, να είστε πάντα καλά.

0: Το άδειο το πακέτο.
1: Και εμείς θέλω να χαιρετήσουμε μαζί όλοι την κυρία Έλλη που είναι μαζί μας. Ευχαριστώ κυρία Έλλη μου και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για εσάς. Τα παιδιά της λοιπόν έχουν γενέθλια. Ο γιος της, ο Κωνσταντίνος Μενέλαος, ήταν χθες τα γενέθλιά του. Και επίσης η θυγατέρα της, η Μαρία Άντζελα. Μ' αρέσει που τους δίνει εσύ ονόματα, κυρία Έλλη μου. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι με πολύ αγάπη και πάντα να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και να κάνουν όνειρα, κυρία Έλλη, να κάνουν όνειρα.

Αυτή ήταν η Μιράντα σε μουσική Κύπρου Χαρλάμπους, στίχη Βασίλης Παναγίες. Ευχαριστώ τον Κύπρο. Καλό απόγευμα Κύπρο, μου άρεσε καλά. Ο Κωνσταντίνος Αγυρός, One of the Greece's Biggest Stars, One Night Only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner, London Greek Radio.

Όχι πως έχω κατά νου να αποδράσω από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα. Τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα. Αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να γιάσω.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Parnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 26 82.
4: Δημητρίου in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπε στο μαγαζί και κλείστο. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα Αστέρια, στο Palmer's Green. Χαιρετώ επίσης τον κύριο Γιώργο Αρναούτη και όλα τα καλά τα κορίτσια και τα γόρια στο Cleaners Unite. I want to say hello to everyone at Cleaners Unite. Good afternoon and thanks very much for your services. Mom's Bistro, ο κύριος Νάκης, η κυρία Άρτεμις, ο Roger Greg και τα υπόλοιπα καλά παιδιά. Χαιρετώ όλους εκεί στο Milton Road, τον Νικοσία, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω είναι το Δημητρίου in English, ο Πανίκος και οι υπόλοιποι. Πάμε και λίγο στο Southgate, χαιρετώ το Αρώμα, τον κύριο Ανδρέα, την Μαρία, την κυρία Λίτσα και τους υπόλοιπους. Το Wilton είναι λίγο πιο πάνω, είναι ο Άντις και η υπόλοιπη παρέα του εκεί. Χαιρετώ το Cuisine Express και τον Άρη και την υπόλοιπη ομάδα. Και έρχομαι λίγο εδώ στο Palmer's Green να χαιρετήσω το Zurtos Butchers. Λίγο πιο πάνω είναι το Kiki's Midland Suppliers. Απέναντι από το Zurtos είναι και το Taste of Cyprus. Χαιρετώ τα αγόρια και τα κορίτσια. Τον καλό μου το φίλο, τον Monty. Γεια σας, τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Η Ειρήνη, γεια σου Ειρήνη, καλό απόγευμα. Και επίσης τους υπόλοιπους, τους Σαμώνες και όλους τους άλλους, ο κύριος Κώστας ο Καλαμαράς, είναι ο Σαββάκης, είναι ο Κρίς, είναι ο κύριος Παντελής, ο Ιουσούφ, ο Ανδρέας, ο Κυριάκος, όλα τα καλά παιδιά εκεί. Taste of Cyprus και στο Chesland και εκεί στο Palmer Screen. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, γιατί όχι, βεβαίως. Έχουμε Γιάννη Πάριο. Ποτέ δεν σε ξεχνώ.

0: του στην Επιτροπή, στον Πρόεδρο και όλους τους άλλους, στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Θεοδόρου, και να τους ευχηθώ να έχουν μια θαυμάσια μέρα και να τους θυμίσουμε ότι υπάρχει καλοκαίρι στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Το τραγούδι έχει τίτλο «Καλοκαίρι στην Ελλάδα», Κώστας Μαρτάκης. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Βουλόπουλος και αγάπαμε και μας έφερε στα 8 λεπτά μετά τις 3. Θέλω να χαιρετήσω, κυρίες και κύριοι, κάποιους υποστηρικτές μας για πολλά χρόνια, όπως είναι η κυρία Δέσποινα, Δέσποινας Foods, δύο καταστήματα και το προσωπικό της. Χαιρετώ και όλους τους πελάτες της. Ευχαριστούμε, κυρία Δέσποινα μου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και το Varossi Lettings and Estates που είναι πάντα μαζί μας, χορηγός μας κάθε Σάββατο 8 με 10 και πολλά και διάφορα. Ευχαριστούμε Δόκτωρ Μαύρου, να είστε καλά. Και επίσης χαιρετώ τον κύριο Μελή Ούρης και την κυρία Αναστασία Ούρης εκεί στους 2 οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens και όλο το προσωπικό των 2 οίκων ευγυρίας, καθώς επίσης και όλους τους θαμώνες εκεί, και να τους ευχηθώ να έχουν πάντα καλές μέρες, όμορφες μέρες, να περνούν πάντα καλά, και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι Κύπρος μου, όμορφο νησίν και σου και ο λαός σου, ούλος ο κόσμος κι αν χαθεί, εσέναν μη κακός σου. Τραγούδι σε μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους. Καλό απόγευμα στον Κύπρο. Ευχαριστούμε πολύ, Κύπρο μου, να είσαι καλά, και το χαρίζω σε όλους τους Κυπρίους.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Μάλιστα, έχουμε και λέμε 23 λεπτά μετά τις 3. Θέλω να χαιρετήσω τον καλό μου το φίλο, τον Γιώργο, τον Μασό. Καλό απόγευμα, αγαπητέ Γιώργο, και την υπόλοιπη οικογένεια, την κυρία Αντρούλα και τους υπόλοιπους. Και να ακούσουμε και την καλοχωρήτησα. Πάμε.

Λέω να παραμείνουμε λίγο στα κυπριακά, να ακούσουμε ακόμα λίγα κυπριακά, για να μην τα ξεχνάμε, γιατί τα αγαπάμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς αγαπάτε την κυπριακή μουσική και τα τραγούδια. Και πάμε στο επόμενο. Πιάστε, κοπέλες των χωρών, τώρα που έχετε καιρόν.

Αγκουφακούν. 38 λεπτά μετά τις 3. Χαιρετώ την κυρία Άννα που είναι μαζί μας. Ευχαριστούμε κυρία Άννα, μου να είστε καλά. Και η φίλη της, περαστικά λοιπόν στην φίλη της. Και να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και να χαρίσουμε και στις φίλες σας, στην φίλη σας το επόμενο τραγούδι. Είναι το Ματσικόριδον, κυρία Άννα. Όπως το Ματσικόριδον λαλούν αμάν ανθίσει. Πάμε. Καλλιόπη Σπύρου.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπολιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
5: Here we go.
0: Ακούτε LGR.
6: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
7: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
8: And I'm Lenny Vavridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
7: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
6: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
0: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ψυχή με ψυχή, και μας έφερε, κυρίες και κύριοι, στα 7 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μετά από αυτό, μαζί σας θα είναι εδώ ο Τόνι Νοφίτου. Από μένα λοιπόν, εύχομαι να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο από όλα, να περάσουμε καλά την υπόλοιπη ημέρα μας και τη νύχτα μας. Θα τα πούμε αύριο στις 10 ώρα Λονδίνου το πρωί. 10 ώρα Λονδίνου, να είστε μαζί μου και υπόσχομαι, ναι, θα περάσουμε καλά. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι. Να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά.

Ένα μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις.

0: GR 103,3.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
2: Thank you.

Good evening, good evening, καλησπέρα. Παρικία, καλησπέρα, Λονδίνο. Και οι φίλοι μας ίσως που μας ακούνε λίγο πιο μακριά. Tuesday, this is Tuesday 25th of August. Τρίτη 25 Αυγούστου. And hello from the LGR Drive Time. Καλά απόγευμα.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Looking for a spotless home or sparkling workplace? Call Cleaners United, your trusted cleaning experts serving North London and Hertfordshire. We bring professionalism and reliability with a smile, whether it's domestic deep cleaning, regular cleaning, or commercial contracts. No mess too big, no detail too small. We at Cleaners United do more than just cleaning. Need help with shopping, companionship, or everyday tasks? Our trusted home helpers are here to lend a hand and brighten your day. Greek and English speaking cleaners and home helps available. No mess too big, no detail too small. Call now on 077-8931-4993 and 075-6830-4204 or visit www.cleanersunited.co.uk.
2: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Wood Green και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Μας φέρνει πιο κοντά. Download London Greek Radio straight to your smartphone. Tuesday's evening drive time. Hope you're doing well. Είμαστε έτσι μια μεγάλη όμορφη παρέα. Και λοιπόν η ανακοίνωση που έχουμε εδώ μπροστά μας από την ομάδα μας LGR Events. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επιστρέφει για μία μόνο βραδιά στο Iconic Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Μην χάσετε ένα φανταστικό καφιλωτικό σοου, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης το LGR. One and only Konstantinos Argyros returns to the iconic Royal Albert Hall Thursday 22nd of October, an event brought to you by Charis Capital, sponsored by Charis Capital, Alpha Bank London, and official radio partner, London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο Άννα Antoni.com. Anna Antoni Photography.
5: Here we go.
6: Ένα και μοναδικό.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Ο Δημήτρης Κόκοτας, ο γιος του αξέχαστου Σταμάτη. Αυτό το σεμνό και γλυκό παιδί της ελληνικής μουσικής δεν είναι πια μαζί μας μετά από μια γενναία και δύσκολη μάχη 2,5 ετών. Ο Δημήτρης άφησε την τελευταία του πνοή στα 57 του χρόνια, αφήνοντας πολλές επιτυχίες πίσω, επιτυχίες το 90 με την υπογραφή του Φίβου. Αξέχαστες επιτυχίες.

Ένα μικρό μουσικό αφιέρωμα στον λαϊκό τραγουδιστή Δημήτρη Κόκοτα, που άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα σε ηλικία 57 χρονών. Λοιπόν, και ας ακούσουμε ακόμα ένα ωραίο τραγούδι του Δημήτρη. Καλό ταξίδι, Δημήτρη, ας είναι αλαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει.

0: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
3: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: The incident was controversially appointed by council-run Barnett Homes as a senior interim housing officer in June 2024. The Local Democracy Reporting Service, LDRS, has now learned that Johnson was recently appointed to the permanent position of Group Director of Development and Property at the Barnett Group, the council-owned company which operates Barnett Homes. I'm Georgina Stansfield, and that was your local news update from the LGR News Desk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Left speaker. Check. Right speaker. Check. Mic. Check.
3: Ο Τόνι Νεοφύτου στο LGR.
4: This is LGR.
2: Here we go.

Εδώ Λονδίνο, Λονδίνο εδώ παροικία. Εδώ Ελτιά στους 103.3. Και πάμε να ακούσουμε και ακόμη ένα ξέχαστο τραγούδι, αξέχαστη επιτυχία από τον Δημήτρη Κόκοτα.

Πολύ ωραία λοιπόν, Δημήτρης Κόκατας, και το ραντεβού, μια μεγάλη επιτυχία του Κόκατα την δεκαετία του 90. Και σήμερα μάθαμε και τα νέα, δυστυχώς. Ο Δημήτρης Κόκατας, ο γιος του αξέχαστου Σταμάτη, μετά από μια γενναία και δύσκολη μάχη 2,5 ετών, ο Δημήτρης άφησε την τελευταία του πνοή στα 57 του χρόνια. Και εμείς με τη σειρά μας τον θυμόμαστε έτσι, παίζοντας τα τραγούδια τους, και ένα έτσι μικρό αφιέρωμα έχουμε κάνει ήδη στον Δημήτρη Κόκοτα. Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι. Που έχει μείνει και στην ιστορία. Timeless 90s nostalgic hits from the one Antoni Dimitris Kokotas. Και ανεμόνα.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, δουλειές όπως σοβάτισμα, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και χτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 074-42-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free Estimates. Τηλεφωνήστε 074-42-38-62-79.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: Το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental σας περιμένει καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων με την καλύτερη ποιότητα και ειδικές προσφορές. Ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στηρίζουν και μας εκτιμούν και μέσω αυτών γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Προσφέρουμε free delivery στις περιοχές Enfield, Barnet, Southgate, Woodgreen και Palmer Screen. Δήμος Continental. Καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer Screen ή μπείτε στο website www.dimos-continental.co.uk. Τηλέφωνο 0208 889 2682.
4: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
5: Έναν νερό κυραβάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό.

πάστα. Γελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο London Greek Radio.

Κωνσταντινός Αργυρός official remix, καρδιάμου εγώ. Top song there, and a lovely remix to it as well. Καλοκαίρι στο LGR, καλησπέρα Λονδίνο, καλησπέρα Παρικία. Εδώ LGR στους 103.3. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός που έρχεται στο Λονδίνο Οκτώβρη 22 στο Iconic Royal Albert Hall. Κωνσταντίνος Αργυρός is back for one night only at the Iconic Royal Albert Hall Thursday 22nd of October for a spectacular immersive show. Official radio partner is London Greek Radio. To be kept in the loop, make sure you follow London Greek Radio across our social media platforms. Find us there on Instagram, TikTok, Facebook, and actually Twitter too. LGR 1033. London Greek Radio, keeping you in the know and by your side for the biggest events in London.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Sport for Choice and Sembla presents Athena Mou. Konstantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall. Konstantinos Argyros returns to this iconic venue for one night with a spectacular immersive show. On Thursday, 22nd of October, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Konstantinos Argyros, Athena Mou. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. One night only. Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
5: LGR 103,3. Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
1: Βοηθάτε και εσείς.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: LGR 103,3.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR 100.

0: CJR 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: μου πεις το ναι. Για σένα θα πεθάνω άμα να μα ναι.
1: LGR 103,3.
2: LGR 103,3 στα FM.
3: Συντονίσου.
2: Συντονίσου.
3: Εδώ.
2: London Brick Radio 103,3.
3: Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: 103,3 στα FM. Συντονίσου. Συντονίσου. Εδώ.
1: Είμαι και άστατος καιρός. Μια λαμπή.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.